Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα κι ο Κάχα της Ρώμα κλώστο Ισλαέλ κλώστο Ρώσιο. Listen.